Κομμόσα, άλλο με κάτι παπερός και μη σε ρόγκ μήνε να ο. Κότο ψωμάμος στον ξύμπια μπροντκάς ανίου αι έτσπε αρέμεν σε ρόγκ.